και τρόπο Joyce, αλληλικός πίση. Δυνάκολο λιμίνα, όσο πέσα, για ούτου και αντελαγκέ. Καρφέλτς, happy, happy fiesta. This coming Saturday, για ούτου και αντελαγκέ. Thank you σε παγπάσα, DJ Butch, more power, XFM. Γεια σας, μαγαμακ φιαστά. Happy, happy fiesta, είναι ίντερνετ, μαγα τρόπα. Yohinyo po itagsip, no? Naandan ko nung pasingot ko nung skadlaon. Pasingot si kahaponon.

0: Τώρα σε XFM σε αποφοδοποιήνει Standard Time. Αλλά σάις με τη σέντη να μ' αγατρόπα τον time check. Το κυρά τον είσαι σαλθούν. Plus gold. Coffee mix. Αν καπέ είναι μία μ' αγατρόπα. Είπε σαν πας σαν καπέ. Ταμπάλ να καπέ. Και δουν είμαι σαν καψά μας. Το αν σαν τον gold καψούν. Η Μαγκουστίν, Σπερολίνα, Απαλαγιά. Για αν δουν να πηγαίνει γλουταθάιον. Ο κόλατζερ. Μου πολύ πιο σε το αγγλικό, ο κατ' ο αγατάι. Ο ρισουλτάρι ένα χάμπι σε το αγπαμάνι του αγατρόπα. Σαν θόν γκολ κόφε με στην πλανά. Για ένα DJ Turbo live on the mix. DJ Turbo, στον υπαγκρίτος η DJ Turbo και καρό πανίνα κακοατάω.
1: Kasadya sa katropa rin. Na-replagin ang amigo de ay. Nagtores yun sa Glibre ni. Sa kabutili yan yun. Ina joke na joke na. DJ Chris. Shout out de. Has my City of Liberty. De has my cute pardo. Labi na ganda ni DJ Chris Scorpion. DJ Kisses. DJ Ray. O ni DJ Mabi. And then dong JN. May hapon yun de. Si yang mama de ay. Yan namino karun. Yeah then. Da sa de ay. Siya gipa-plugging bus. Sa sa katropa. Sa May 22. That's Friday. 2026 at Barangay Tinago, Tomas Upus, Southern Leyte. With DJ Chris Scorpion, DJ Apache, DJ Berg, and DJ Jinx Lagado. Shout out po tayo kundi hadi sa may sityo kusuan nila ni DJ Joby and Sao. O sa iyo mga katropa, o labi naging sa iyong papa nga. Gusto ko na kaya itong speaker dito. Ilan dahil ilang speaker?
0: Salamat kayo, salamat ha. Salamat kayo mga katropa. Commercial time, ikbalik ito rin tas doon ng mix of R&B. Oras XFM, Cebu, Philippine Standard Time, alas 6.29 na itong time check. Kaya ka na po sa Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one.
2: XFM.
3: Boots, ngayon kung umili ko sa kanipo yung sildo, imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
4: Oday?
3: Ngayon ka na mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako.
4: Ayaw!